Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Wake Up Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4. Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω. Νούμερο 3. Σπάστε τα όλα απόψε. Να μην μείνει τίποτα. Νούμερο 2. Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα. Νούμερο 1. Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
3: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Είναι το στο γυμναστήριο με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh, yeah.
0: Up 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήτανε άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο.
1: Πινόκιο
2: ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτος.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννης Τσεπέτος. Ξυλουργικές εργασίες.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: Απ' 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.
1: Απ 92,9. Πρώτη μετάφραση.
0: 6931 929 929.
1: Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα πουσό το λευκό.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
13: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
14: Oh yes!
13: App 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4. Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω. Νούμερο 3. Σπάστε τα όλα απόψε. Να μην μείνει τίποτα. Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
9: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
10: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
11: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
10: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
11: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
3: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
3: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
3: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Γιαννακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
3: Γιαννακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
0: Κι άλλο.
2: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι κάνεις?
1: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν έχει αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ, Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια είναι σημαντικά σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
1: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
2: Μου φάνηκε περίεργο, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
1: Δεν ήθελα να σε βάλω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βάλω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί. Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παρέα, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Κρέμα, μυζήτρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλο 39. It's coming in bites.
1: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
2: Και βγήκατε ραντεβού?
1: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
3: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big, από τη Fresh Snack.
8: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions, με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε εσείς στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια?
2: Ξέρω εγώ, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
3: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο, έτσι λίγο πονηρό.
3: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερ.
1: Δεν το θυμάσαι.
3: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
3: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24, εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομές στον Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
3: Όχι, σε ποια?
1: Αλμπένα.
3: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
3: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-921-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
3: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλει?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
8: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο service κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Service Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Service Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο service μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
9: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική σπα μασάζ, κομμωτική, barber, modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.

0: Καλημέρα, υπέροχοι άνθρωποι, και καλώς ήρθατε αυτή την ψυχαλίζουσα, θα έλεγα βροχερή, ψυχαλίζουσα Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, εδώ στον A92.1. Είμαστε εδώ από το πρωί 8 με 11 στον A92.1, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Καλημέρα, ψυχαλίζουσα Μαρία Μακράγη.
1: Καλημέρα, ψυχαλίζον Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και σωστή κλίση. Πάρα πολύ, μπράβο, με κάνεις περήφανο.
1: Μαζί μας έχουμε φιλοσοφίες, κουτάλα, Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS και Mobistore. Μας στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 6931-929-929
0: ή γράφεις στο Instagram, στο Facebook ή το εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο της επιλογής σου στον A92.9 και μας βρίσκεις ή και μας ακούς live www.929.gr. Πώς σου φαίνεται σήμερα η μέρα?
1: Έβρεξε πολύ στις 3 τα ξημερώματα πάντως.
0: Και εσύ πού το ξέρεις και βγει μόσουνα?
1: Το άκουσα.
0: Το άκουσα, είμαι μακρά και τα ακούω όλα. Πω από θέμα που έχω μπλέξει.

0: Εδώ είμαστε. Πώς είσαι μακράκι, παιδί μου, σήμερα?
1: Εντάξει, μια χαρά είμαι. Έχουν φύγει πολλές ζέστες.
0: Ποιες πολλές? Ξύπνησα σήμερα και λέω, ουάου, επιτέλους ήρθε η εποχή μου.
1: Σίγουρη. Ναι, και εγώ είμαι φθινοπωράκια σήμερα λίγο.
0: Είσαι,
1: έχω καταλήξει στη ζωή μου ότι είμαι του φθινοπόρου, παιδί.
0: Και τώρα πες φθινοπωράκια, γυρίσω την χρήση νέας λέξης από το ευθυνόφοβος, το ευθυνοπορόφοβος.
1: Excuse me.
0: Είναι αυτοί οι καλοκαιράγιδες που δεν θέλουν το φθινόπωρο για αυτά ή ο ευθυνοπορόφοβος?
1: Τέλος πάντων, εγώ έφυγα από τη λέξη φθινοποράκια. Γιατί ναι, γιατί να υπάρχει ο καλοκαιράκια και ο χειμωνάκια και να μην υπάρχει και ο φθινοποράκια και ο ανοιξάκια?
0: Γιατί να είμαστε τον άκρο?
1: Ανοιξάκηδες... Αυτό δεν είμαι τον άκρο.
0: Ανοιξάκηδες δεν είναι αυτοί που ανοίγουν σπίτι και μπαίνουν μέσα και κλέβουν?
1: Ούψ.
0: Δεν ξέρω, φαντάζομαι πως ναι. Σε κάθε περίπτωση, εμένα πολύ μου άρεσε. Έχω ντυθεί ακατάλληλα για τη σημερινή ημέρα. Γιατί πριν βγω από το σπίτι, απλά βρήκα κάποια ρούχα τα οποία ήταν φορέσιμα και βγήκα. Και βγαίνοντας έξω, είμαι σε φάση.
1: Φορέσιμα.
0: Ναι, παιδί, καθαρά σιδερωμένα. Αυτά είναι τα φορέσιμα. Κληρούν αυτές τις δύο προϋποθέσεις.
1: Ξέρεις τι διάβασα χτες?
0: Για πες, για πες.
1: Ότι πάντα λέει σε μια καρέκλα μέσα στο δωμάτιο, ότι έχει τέλος πάντων ο καθένας, υπάρχει ένα ρούχο που δεν είναι αρκετά καθαρό για να μπει στη δουλάπα και δεν είναι και αρκετά, ρε παιδί μου, λερωμένο για να μπει στα άπλυτα. Δηλαδή,
0: είναι...
1: Αλλά μένει εκεί.
0: Το
1: ζει
0: είδα...
1: εκεί για αιώνες.
0: Το είδα και εγώ. Είναι, αυτό, είναι, είναι σε ένα, στο λίμπο του ρουχισμού, όπου θα το ξαναβάλω. Το έχω βάλει με μία φορά. Θα το ξαναβάλω, θα το ξαναβάλω. Όταν έχω βγει από τον ντουζ, γιατί είναι βρώμικο, είναι ημί βρώμικο. Θα το βάλω όμως όταν είναι να πάω βόλτα τα σκυλιά το βράδυ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες?
1: Εμένα η άποψή μου βέβαια είναι έτσι όπως έγινε η ζωή, ρε παιδί μου, που υπάρχουν καυσαέρια παντού, που...
0: Κανονικά το βάζει μια φορά και μετά πάει για πλήσιμο.
1: Δεν είμαι τόσο μικροφοβιακή, αλλά ναι, το βάζει μια φορά και πάει για πλήσιμο.
0: Το σωστό είναι αυτό, ρε παιδί μου. Και μόνο με τα νεκρά κύτταρα του σώματός μας, τα οποία έχουν προσκοληθεί πάνω στο ρούχο.
1: Καλά,
0: κατά τη φόρησή του.
1: Δεν έχω επεκταθεί σε.
0: Α, εδώ, επιστημονική εκπομπή, τι λέμε. Όπως επίσης, το αντίστοιχο, ξέρεις ποιο είναι το παγκόσμιο σημάδι του? Μπορεί να φτιάξω και δεύτερο σάντουιτς, μπορεί και όχι.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι όπως το ρούχο που μου είπες πάνω, που μπορεί να το ξαναβάλω, μπορεί και όχι.
1: Ναι.
0: Το παγκόσμιο σημάδι ότι μπορεί να κάνω, μπορεί να μην κάνω δεύτερο σάντουιτς, είναι αυτό το μαχαίρι, το οποίο κουμπά στον νεροχύτη, με τη λεπίδα να περισσεύει πάνω από τον νεροχύτη και τη λαβή να κουμπάει πάνω στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φτιάχνεις το σάντουιτς, βάζεις τη μαγιονέζα ή το οτιδήποτε την αλήφεις και λες. Μπορεί να κάνω δεύτερο, μπορεί και όχι. Μην το κάψω το μαχαίρι, μην το πετάξω μέσα στον νεροχύτη. Το αφήνω εκεί πέρα και περιμένει. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Είναι κάποια μικρά σημάδια που δείχνουν την αποφασιστικότητα της ανθρώπινης φύσεως. Παρακαλώ.
1: Μου. Κάνε κατευθείαν δύο.
0: Αχ, δικιά μου.
1: Ταπεινή μου άποψη. Καλύτερα να το έχεις στο ψυγείο το δεύτερο παρά να έχεις το μαχαίρι.
0: Γι' αυτό σ' αγαπάω, ρε μακράκι. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος υπερβόλης για μένα. Ας κάνουμε την υπερβολή και να μας βγει σε κακό.
1: Δεν είμαστε τον άκρο, αλλά είμαστε τη υπερβολή. Και ας μας βγει και σε κακό.
0: Η υπερβολή δεν είναι άκρο.
1: Έμοιαζε με μαζονάκι αυτό.
0: Ναι, αυτό.
1: Θα πάω και ας μου βγει και σε κακό.
0: Θα πάω και ας μου βγει και σε κακό.
1: Με Μανώλη Μητσιά.
0: Ευχαριστώ. Προσπαθώ να το φέρω στη μνήμη μου.
1: Κάπου εδώ να πούμε χρόνια πολλά στην Ευθυμία. Πολύ ωραίο όνομα. Είναι της Αγίας Ευθυμίας σήμερα.
0: Αυτό.
1: Αυτό. Στην Ευθυμία, στον Ευθύμη, στην Εφη.
0: Μια Εφη.
1: Στην Ευθυμούλα.
0: Γιατί χρειαζόμαστε πάρα πολλά σύμφωνα στη σειρά. Κάνουν πάρα πολύ εύκολη την.
1: Στην Εφούλα, στη Φούλα και στον Εύθυμο.
0: Γιορτάζει
1: όχι Ευθυμός, όχι Ευθυμία, Ευθυμία.
0: Ναι, επεφημία.
1: Αχ, δεν το διαβάζω.
0: Όχι, είναι ουσιαστικό αυτό. Επίσης η Λουντμίλα, η Μελιτίνη, η Μελίτα, η Μελίνα, ο Μελιτίνος. Δεν ξέρω Μελιτίνος πρόκειται αυτό, αλλά θα μου πες μου.
1: Το ίδιο είναι Μελίτα και Μελίνα.
0: Πιθανόν χρόνια πολλά στο Μελίτακα. Δεν θα γιορτάζει κάποιο μπυρμίγκι? Έχουν διάφορα ονόματα. Κάποιο μπυρμίγκι θα το λένε Φεδόργιο. Μην ξεχνιόμαστε ποτέ. Και πάμε να δούμε, σαν σήμερα έχω πετύχει κάποια ενδιαφέροντα γεγονότα.
1: Όπως.
0: Έλεγα για το Μελίτακα και πέτυχα ότι. Τι έγινε στο Μυριμιγκάρι της Ναυπάκτου.
1: Συγγνώμη.
0: Στην Ναύπακτο προσπαθώ σε μια περιοχή που λένε Μυριμιγκάρι.
1: Okay,
0: ναι. Συνέβησα με το Μελίτακα. Το 1904, σαν σήμερα, ηλεκτροκινείται ο σιδηρόδρομος Αθήνας.
1: Oh.
0: Δηλαδή σταματάνε τα κάρβουνα και έχουμε ρευματάκι. Αλλά το πιο ενδιαφέρον όσον αφορά τα θέματα της showbiz, της διαχέδασης που εμείς είμαστε ειδικότητα εδώ, σαν σήμερα το 1991 κάνει πρεμιέρα η Λάμψη.
1: Ψέματα.
0: Του Νίκου Φόσκολου. Είναι η μακροβιότερη.
1: Λες αλήθεια, Βίλμα, αλήθεια
0: σειρά
1: τώρα.
0: Στην ελληνική τηλεόραση του 1991.
1: Το 91, σαν σήμερα, Σεπτέμβρη. Πάμε μια χαρά το πήγανε για τη σεζόν.
0: Μετά, Σεπτέμβρη. Θα μπορώ να δω μετά πόσα επεισόδια ήταν η Λάμψη, πόσες χιλιάδες.
1: Πόσα... 12.000 ή 14.000. Κάπου εκεί ανάμεσα πάντως ήταν ο πλήρες αριθμός.
0: Θα μπορώ να δω γιατί.
1: 14 έτη έπαιζε.
0: Εδώ πέρα δεν πρέπει να αφήνουμε καμία κρεμότητα. Πρέπει να είμαστε ενημερωτική εκπομπή. Σαν σήμερα το 1925 γίνεται ο BB King από τους αγαπημένους μου μπλουζίστες. Ενώ σαν σήμερα το 1952 γεννηθείς ο Μίκη Ρούρκ, ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός.
1: Εσύ, Βαγγέλη, πώς ναι, ερωτάσου, τον αγαπώ αυτόν τον ηθοποιό. Λοιπόν, βέβαια έχει παραμορφωθεί από πλαστικές και τέτοια ενδεχομένως. Αλλά στην άγρια ορχιδέα ο Μίκη Ρούρκ. Με την τσόπερ, τη μηχανή, πρέπει να τη δεις αυτήν την ταινία.
0: Δεν μπορώ να πω
1: και
0: κάτι.
1: Και την ψάχνω να την ξαναδώ και δεν τη βρίσκω. Ρε παιδιά, βοηθήστε με, στείλτε μου ένα link κάτι να δω την ταινία αυτή.
0: Θα στη βρω εγώ.
1: Ήταν ο Μίκη Ρούρκ.
0: Θα στο αγοράσω σε βιντεοκασέτα.
1: Δεν θυμάμαι τη συμπροταγωνίστρια. Επίσης κουκλάρα γυναικάρα της εποχής. Να μην θεωρηθώ ότι να μην τα λέω μόνο για το Μίκη Ρούκ. Αλλά ήταν ένα ζευγάρι ζηλευτό. Δηλαδή είχε ο Μίκη Ρούκ τη τζόπερ. Γυρνούσαν εκεί πέρα, αλώνιζαν την περιοχή. Αυτή είχε πάει διακοπές με κάποιον ουσιαστικά. Και ερωτεύτηκαν κεραυνοβόλια με το Μίκη Ρούκ που αλώνιζε και αυτός εκεί. Ένας...
0: Ο κάποιος τι απέγινε.
1: Αχ, δεν θυμάμαι.
0: Τώρα αυτό το χρήτη
1: δεν του έδωσα και πολύ σημασία. Εντάξει, θα συνέχισε τη ζωή του. Τι να κάνουμε.
0: Ο γερατάς το μαθαίνει τελευταίος.
1: Φρε, παιδί μου.
0: Αυτό είναι νόμος.
1: Δεν τον κορόιδεψε όμως. Του είπε το τέλος μόλις ερωτεύτηκε.
0: Α, ναι, κυρία, βεβαίως. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Εννοείται. Πάμε
0: και μιλώντας γενέθλια, το 56 γεννήθηκε ο David Copperfield. Πασίγνωστος Αμερικάνος μάγος. Και το 57 ο Σταμάτης Γονίδης. Λοιπόν, οπότε πρέπει να τραγουδήσω. Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φιλί σου, σε κάθε σου λέξη. Σ' αγαπώ.
1: Εγώ έχω ένα αγαπημένο τραγούδι του Γονίδη και δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή.
0: Πάρα πολλά, πάρα πολλά.
1: Είναι πάρα πολύ καλός ο Σταμάτης Γονίδης. Τον είχα δει μια φορά live.
0: Λαοφιλέστατος και άξιος.
1: Ναι.
0: Είσαι εσύ άξιος να με αγγίξεις. Κάτι δικά μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Νίκο Μακρόπουλο και ερχόμαστε εδώ να δούμε πόσα επεισόδια έκανε η Λάμψη.
1: Τι είπα τώρα, είχα δει το Γονίδι μαζί με το Μακρόπουλο. Μια okay. φορά live στην Ανδρομέ και ακούμε.
0: Όλα πάνε μαζί. Εδώ πέρα η εκπομπή που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Είμαστε τόσο οργανωμένοι. Ούτε καν.

0: Λοιπόν, τώρα με τη βροχούλα, με την ψυχαλούλα, με το κρυουλάκι, αυτό ξέρεις τραβιέται.
1: Ναι, εκεί που θα πάμε μετά.
0: Ναι, οκ. Okay. Αυτό το μικρόφωνο, αυτό ήταν ο χορηγός μας. Γεια σας. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Γιατί μου κόβεις τα φτερά.
1: Μα γιατί θέλω να πας για μπουγάτσα στις
0: Τι το έχω το πτυχίο
1: φιλοσοφίες.
0: του marketing.
1: Ωραία, εντάξει, απόδειξέ το τώρα.
0: Τώρα μου το κόψεις, βέβαια, πάω από την αρχή.
1: Ωραία,
0: Λοιπόν.
1: παιδιά, προχωράμε. Πάμε παρακάτω. Προχωράμε με Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό.
0: Όχι,
1: Κάνω
0: όχι,
1: και spoiler το επόμενο
0: περίμενε,
1: τραγούδι.
0: περίμενε. Να, ακούς δυνατά. 92 και 9. Λοιπόν, είμαστε πάλι εδώ πέρα με τη Μαρία Μακράκη και ξέρεις, Μαρία, τώρα με αυτό το κρύο εδώ πέρα, τη βροχούλα που έχει φθινοποριά, ξέρεις, τραβιέται.
1: Θα πάμε για μπουγάτσα.
0: Όχι. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ναι, να πάμε. Έτσι, θέλω να πιούμε ζεστή σοκολάτα. Μια
1: Θα
0: σοκολάτα.
1: πάμε για μπουγάτσα.
0: Θα πάμε.
1: Εντάξει.
0: Θα πάμε για ολόκληρη μπουγάτσα.
1: Ναι.
0: Θέλω να
1: Στην
0: κάνω
1: είπαμε για ολόκληρη.
0: το traditional experience, την
1: Εντάξει.
0: παραδοσιακή εμπειρία αυτή. Να πάμε εκεί πέρα, να κάτσουμε, να ράξουμε φιλοσοφίες, να πάρουμε μπουγάτσα, να πάρουμε κάτι ζεστό.
1: Λιονταριά.
0: Ναι, να έρθει ο
1: Ωραία.
0: Βασίλης και ο Δημήτρης που είναι φιλαράκια μου που δουλεύουν.
1: Ναι, το καταλάβαμε την προηγούμενη φορά που πήγαμε.
0: Τι να κάνω, είμαι συμπαθής.
1: Που πήγαμε και ήταν το μαγαζί, όχι απλά γεμάτο. Μόνο στο συντριβάνι μέσα δεν καθόντουσαν οι άνθρωποι. Και του λέω, ρε Σφακέλη, πού πάμε εμείς και γιατί πάμε. Πάμε την πρώτη πακέτο, του λέω να κάτσουμε στα
0: Αφού είναι ο
1: σκαλοπατάκια τη
0: Βασίλης
1: Μικελέα.
0: εδώ, θα μας
1: Και γυρνάει
0: φτιάξει.
1: και μου κάνει με ένα βλέμμα αφιψηλού, είχε βγάλει τη
0: Εγώ!
1: Σκαλοπατάκια, το φήμε. Άφησε με να περιγράψω και θα καταλάβεις.
0: Οκ. Okay.
1: Μου βγάζει ένα βλέμμα αφιψηλού αφού βγάζει το γυαλί, το φημέ, έτσι, αυτό το ωραίο το στυλάτο που έχει ο
0: Είναι
1: Βαγγέλης.
0: πάρα πολύ
1: Μα
0: ωραίο, μπράβο
1: κουμπάει
0: μου.
1: στον ώμο και μου κάνει, μου έχεις εμπιστοσύνη. Τι να απαντήσω, δεν σου
0: Α,
1: έχω. Το
0: όντως έτσι
1: απάντησα,
0: έγινε, το
1: σου
0: ξεχά.
1: έχω.
0: Δεν ήταν
1: Τον
0: ψαρωτικό.
1: βλέπουν και του ανοίγουν τι πύλες. Όχι πύλες, γιατί δεν έχει πύλες. Του ανοίγουν οι δρόμοι, του ανοίγουν τα πάντα, τις αγκαλιές, τα πάντα.
0: Και όμως, για να είμαστε δικοί στις φιλοσοφίες, είμαστε όλοι ίσοι. Όποιος άνθρωπος πάει, ευγενικά είχε πει: Παιδιά, θα θέλαμε να κάτσουμε εδώ. Δεν θα του πει κανείς: Α, πρέπει να φύγεις, γιατί δεν σε ξέρω. Θα του πούνε: Φυσικά καθίστε, γιατί εδώ πέρα ο πελάτης είναι πάνω απ' όλα φίλος.
1: Τώρα όμως, αν δεν έχει χώρο, σου λένε: Πάνε μέχρι Δεδάλου 39, πάρω ό,τι θες και έλα να κάτσεις εδώ
0: Αυτό.
1: μέχρι να
0: Το οποίο
1: αδειάσει.
0: ξέρεις τι μπορείς να πάρεις από Δεδάλου 39.
1: Βέβαια, τα new bugatta bites.
0: Όχι, όχι,
1: Ναι,
0: όχι.
1: εντάξει, τις μπουγατσομπουκίτσες.
0: Έτσι, μπράβο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη. Είναι σαν όνομα πολύ χοντρής γάτας.
1: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, α, δεν σου έχω πει την ιστορία τη σταλίτσα.
1: Για τη σταλίτσα.
0: Ναι. Λοιπόν, στις μάνας μου δίπλα, σε ένα σπίτι, είναι μια γάτα που είναι η πιο χοντρή γάτα που έχω δει στη ζωή μου.
1: Τι λέει τη
0: Είναι μια
1: σταλίτσα.
0: τεράστια γάτα. Λοιπόν, και κάθε φορά που περνάω, κοιτάω αν θα τη δω, να τη χαϊδέψω λίγο, αν με αφήσει και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, επειδή γνωρίζω το παρουσιαστικό μου πώς είναι, ένας άνθρωπος που κοιτάει το σπίτι σου από το δρόμο, λίγο σαν να ψάχνει κάτι, γνωρίζοντας, ξαναλέω, το παρουσιαστικό μου, δεν περιμένει ότι ψάχνει να βρει τη γατούλα. Μάλλον ψέλια, πότε θα μπει μέσα, θα τα κλέψει όλα, εντάξει. Οπότε σε κάποια φάση βγήκε η γυναίκα ευγενέστατη και με ρώτησε, μου λέει, συγγνώμη, λέω χίλια συγγνώμη, λέω, εδώ δίπλα μένει η μητέρα μου και περνάω συνέχεια. Και επειδή λατρεύω τη γάτα σα, κάθε φορά την ψάχνω. Μου λέει, αχ, τη σταλίτσα μου, έτσι κάνω.
1: Ψέματα.
0: Σταλίτσα τη μητέρα μου και περνάω συνέχεια. Και επειδή λατρεύω τη γάτα σα, κάθε φορά την ψάχνω. Μου λέει, αχ, τη σταλίτσα μου, έτσι κάνω.
1: Ψέματα.
0: Σταλίτσα τη λένε. Μου λέει, ναι, λέει, όταν τη βρήκαμε ήταν μια σταλίτσα, γι' αυτό τη βγάλαμε έτσι.

0: Σπορίτσα, ωραίο όνομα.
1: Ναι, φανταστικό.
0: Μου θυμίζει Σπορίτσα που λέω τη Μαρίνα.
1: Λέει, τη βρήκαμε σε ιδιαίτερη μια σταλίτσα. Πού να ξέρω που θα γίνει έτσι.
0: Θυμήθηκα τώρα και Μανθίλδη Μαγκύρα, την ηθοποιό, που έλεγε σε ένα ρόλο: ποτέ δεν μπόρεσα να ξεπεράσω το χαμό της Μιου Μιου. Μιου Μιου, τη λένε, έλεγε στο γατί.
1: Μιου Μιου. Και μιλώντας για πολύ χοντρά πλάσματα, συγκεκριμένα τη σταλίτσα, να πούμε καλημέρα και στην Ευτυχία. Όχι επειδή είναι πάρα πολύ χοντρή, μην ξεχάσουμε, επειδή είναι αγαπημένη Ευτυχία μου, πολύ αγαπημένη μου φίλη και είναι διατροφολόγος και διαιτολόγος. Οπότε αν και εσάς η γάτα σας. Δεν ξέρω. Ευτυχία, στείλε μου μήνυμα. Έχεις κάποια ειδικότητα σε γάτα ή σε άλλο ζώο πέρα από άνθρωπο? Αν εσάς το ζώο σας είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο, θα δούμε αν μπορεί η Ευτυχία να το αναλάβει. Κάτι δικά μας. Αυτό ήταν για τις φιλοσοφίες στο μικρόφωνο. Εντάξει. Μπουγάτσες, καφέδες, όλα τα καλά του Θεού, πρωινά μπραντς και στα λιοντάρια και στη φιλοθέση στο Σορπόιντ και πλέον.
0: Δεδάλου 39.
1: Δεδάλου και τον Πενέο, αλλά δεν είναι γωνία σύμφωνα με τη Μακραϊκή. Όποιο κατάλαβε, κατάλαβε. Εγώ ακόμα προσπαθώ να καταλάβω αυτή τη γυναίκα τι έχει μέσα στο μυαλό τη. Και το επόμενο τραγούδι για το φίλο του Γιάννη, ο οποίο το περιμένει πώ και πώ.

Η καλή μέρα. Από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω Απ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα

0: Προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.

0: Και αυτό είναι το αγαπημένο μικρόφωνο της ημέρας. Είναι το μικρόφωνο που δίνω στεγνά τη Μακράγκη. Γιατί τη δίνω στεγνά? Γιατί εγώ, λόγω πάρα πολλών υποχρεώσεων και πάρα πολλής κόπωσης, δηλαδή λόγω ηλικίας, εντάξει, να τα λέμε όλα, τώρα 2-3 μέρες δυσκολεύομαι πάρα πολύ να ξεκινήσει η μέρα μου. Έχω τρομερή κούραση, συγκεντρωμένη. Θα περάσει αυτό, γιατί είμαι ένας νέος άνθρωπος. Μαρία.
1: Ναι, καλέ μου, σε ακούω. Απλά μόλις είδα ότι βγήκε το.
0: Το φίδι από την τρύπα.
1: Όχι, το ρίλ που κάναμε για τις μπουγατσομπουκίτσες.
0: Α, οκ, okay, εντάξει, θα το δω μετά, με πάθος. Λοιπόν, και στέλνω 8 παραλίγο. Εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς. Στέλνω στην Μακράγκη.
1: 10, τι 8 παραλίγο. 8 παρα 10, 10 λεπτά πριν τις 8.
0: Τότε στο στείλα. Δηλαδή πολύ γύρω.
1: Στέλνω... Δεν θα μπω τώρα στη συνομιλία. Ναι, okay, εντάξει. Λεπτά, αλλά κάπου εκεί.
0: Και στέλνω στην Μακράγκη, λέω, άνοιξε την εκπομπή. Θα καθυστερήσω λίγο, δεν υποφέρω. Περπατάω και νιώθω ότι πεθαίνω. Εντάξει. Και ενώ είμαι πολύ κοντά, με παίρνει, μου λέει, έλα να σου πάω. Βασικά, κάτσε να κάνω ένα μακραγί. Έλα να σου πω, δεν μπορώ. Δεν
1: να
0: μπορώ.
1: Προσθέσω κάτι.
0: Ναι.
1: Να προσθέσω κάτι. Εγώ το μήνυμα το είδα 8 και 4 που μπήκα στο στούντιο.
0: Α, 8 και 4.
1: Και ναι, γιατί ξύπνησε η οικογένεια σήμερα και κάναμε αγκαλίτσες όλοι μαζί. Γι' αυτό άργησε.
0: Τι δικαιολογία, δηλαδή, εγώ επειδή είμαι άκλερος.
1: Δεν είναι δικαιολογία, λέω την αλήθεια. Ναι, εγώ, είμαι ειλικρινής.
0: Η ζωή μου, επειδή είμαι άκλερος, πω, άκλερος, τρομερή λέξη. Χριστέ. Δεν έχει σημασία και η δικιά σου είναι σημαντικά.
1: Και είπα αυτό, δεν είπα ποτέ αυτό. Εσύ τα λες. Εσύ βρέστα με τον εαυτό σου. Εγώ θέλω να πω ότι.
2: Εσύ μιλάς. Εσύ ειδικά μιλάς.
1: Θέλω να πω ότι λέω πάντα την αλήθεια. Δεν θα σα πω ότι κόλλησα στην κίνηση, ότι επειδή έβρεξε, γλιστράνε οι δρόμοι και πήγαινα με 20. Όχι.
0: Συγγνώμη, μια χειρή που θα σα πάσα. Κόλλησα στην κίνηση.
1: Όχι.
0: Άπειρα 92,9. Τώρα γι'
1: απλά ξύπνησε η οικογένεια σήμερα νωρίς, όπως ξυπνάω και εγώ. Ξύπνησα δηλαδή παράλληλα με μένα περίπου. Και κάναμε λίγο τις αγκαλίτσες με Μαρινούλα και αυτά, γουτσουγούτσου. Ναι.
0: Και εμείς θέλουμε να κάνουμε όταν ξυπνάμε. Και εμείς η οικογένεια είμαστε. Απλά ξυπνάμε για στιγμή και κουτουλάμε στον άλλο για πώς θα προλάβει.
1: Χριστό!
0: Δεν πάω να σηκώνομαι στις 6. Τέλος πάντων.
1: Δεν σηκώνομαι στις 6, σηκώνομαι στις 6.30.
0: Λοιπόν, και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει μην αγχώνεσαι. Μου λέει μέσα σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, σε περιμένω. Εν τω μεταξύ, 5 χιλιόμετρα ακτίνα από το εδώ, από τον άπ. Δηλαδή, αν είσαι οπουδήποτε στην Κρήτη γενικότερα, δηλαδή, έπιασε από Αλικαρνασσό μέχρι Σπήλια, μέχρι Αμουδάρα, μέχρι Ντία. Μπορούσα να είμαι οπουδήποτε για να σου πω, ναι, οκ, θα με περίμενε εδώ πέρα. Και εντάξει, θα ήμουν στην Ντία να πάρω μια ψαρόβαρκα, το μωρό μου, να πάρω μια ψαρόβαρκα. Τι φάση, πρέπει να μου κάνει, πρέπει να είσαι πιο αυστηρή. Σε 500 μέτρα, ρε παιδί. Πού ήμουνα, εκείνη ώρα ήμουνα, όντως. Τα 5 χιλιόμετρα, τεράστια ακτίνα. Θα με περίμενες για πάντα εδώ.
1: Ρε παιδί μου, επίσης, ένα ελάττωμα που έχει ο Βαγγέλης. Μου στέλνει το.
0: Έχω εγώ ελαττώματα. Άκου εκεί πράγματα. Πρώτη φορά το ακούω.
1: Μου στέλνει. Συγγνώμη. Ένα χύψη μήνυμα.
0: Συγγνώμη, γιατί προσλήθηκα τώρα.
2: Παναγία, δεν θα τη ξαναπεί. Παναγία!
0: Γιατί είμαι ένα βήμα πιο κάτω. Ένα σκαλί πιο κάτω.
1: Λοιπόν, ο Βαγγέλης το στέλνει το μήνυμα. Ωραία. Το απαντάω εγώ όταν το δω. Δεν θα μπει ποτέ να δει την απάντησή μου. Δεν τον ενδιαφέρει η απάντησή μου. Άρα, εγώ τι κάνω, η οργανωτική, ψυχαναγκαστική, νευρική κλπ. Αυτή που ξέρεις ότι είμαι.
0: Αυτή ένα μηδέν. Ναι, για πες, έλα, τσακωθούμε τώρα. Είμαι ρόμπαστο στον αέρα μας.
1: Του βαράω τηλέφωνο. Πας και αγχωθεί.
0: Θες να με αγχώσεις.
1: Σηκώνει το τηλέφωνο και μου λέει μα σου έχω στείλει μήνυμα, τι θες? Ναι, αλλά δεν βλέπεις την απάντησή μου. Δεν σε ενδιαφέρει η απάντησή μου. Άρα σε παίρνω τηλέφωνο για να
0: είμαι εγώ που σε παίρνω τηλέφωνο. Λοιπόν, αρκετά τσακωθήκαμε τώρα. Δεν θέλω τα προσωπικά μας να βγάζουμε στον κόσμο. Εντάξει, αυτή η σχέση.
1: Τώρα, είναι ή δεν είναι τη συναδελφικό?
0: Αυτή η σχέση περνάει μια κρίση. Κρίση με ποια? Γιατί τραγουδάω τόσο πολύ σήμερα? Τι έχω
1: και
0: πάθει?
1: Και λέω με ύφος, Βαγγέλη, δεν είσαι σωστό συνάδελφος. Αυτό θυμήθηκα τώρα.
0: Και της λέω με ύφος, ναι, οκ, okay, κάτι νέο, δεν μου πες κάτι, να σου ευχαριστώ, είναι μια χαρά, προφανώς. Λοιπόν, ας πω, δώσε κανένα δώρο στον κόσμο, ας πούμε, δεν είναι αυτή η
1: λοιπόν,
0: κατάσταση.
1: Λοιπόν, μπαίνει στο προφίλ μας στο Instagram,
0: A92,9. Το
1: και
0: Instagram που
1: τρέχει ανεβάζει. Διαγωνισμός, giveaway, που σε πάει γήπεδο αυτή τη φορά. Διότι κερδίζεις 2 εισιτήρια για εσένα, τον κολλητό σου, την κολλητή σου, γράφει εδώ. Αλλά εγώ θα πω, θα επεκταθώ. Μπορεί να θες να πάρεις τον αδερφό σου, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τη θεία σου, τη σχέση.
0: Ένα τυχαίο
1: σου.
0: Γνωστό.
1: Ναι, οτιδήποτε. Λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Οπότε ακολουθείς τα βήματα και θα ενημερωθείς με DM, με μήνυμα, εάν είσαι ο τυχερός. Πας γήπεδο για να δεις από κοντά τον Όφη, τέλος πάντων. τον Όφη, Όφη, ομιλάρα. Ναι, ευρωπαϊκό αγώνα. Προσπαθώ τώρα να πω ότι η ομάδα με προφορά γερμανική, μισό.
0: Άμπις Λιούγκιν.
1: 999. Τε σε γε Χόφενχάιμ.
0: Ναι, για να μην ζωρίζεσαι. Χόφενχάιμ. Δεν χρειάζεται να βάλεις προφορά, με τη Χόφενχάιμ παίζει, είναι απλά.
1: Α, Χόφενχάιμ. Ναι, το AIDS το, στη μέση δεν το είχα δει. Χόφενχάιμ.
0: The Mannschaft is heißt Χόφενχάιμ.
1: Τε σε γε Χόφενχάιμ. Α, το πει καλύτερα.
0: Ich bin ein Vogelmist. Και αν κάποιος γνωρίζει γερμανικά αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ μπερδεμένος. Γιατί
1: τα άλλα εγώ το έχω τον Μπετσβάι. Αυτός παιδιά μιλάει τα γερμανικά σαν να είναι γενέτειρά του.
0: Είναι, έχω πάρα πολύ καλή προφορά σε όλες τις γλώσσες. Μπορεί να μην γνωρίζω τη γλώσσα αυτή καθ' αυτή, αλλά η προφορά μου είναι πάντα άξια. Και σε περίπτωση που σας ακούσα από το, τη Ρωσία ή την Ουκρανία, πούμε Νταμπριτ Γκέινι, Νταμπρα Παζάλαβιτ, Φουπ Ράντιο Στασιόν 32,9. 92,9.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Εδώ πέρα, παιδί μου, διεθνή καριέρα θα κάνεις μαζί μου. Πάρε την απόφαση.
1: Θα αλλάξω λίγο θέμα και θα πω ότι πήρα μία απόφαση χτες.
0: Τρελάνε με.
1: Το... Τι?
0: Τρελάνε με.
1: Βεβαίως. Ότι το Γιώργο Μαζονάκη θα τον κρατήσω πάντα ζωντανό στη μνήμη μου, στην καρδούλα μου, στα ραδιοφωνά μου και
0: δεν μπορείς να κάνεις
1: και
0: αλλιώς.
1: Και θα σταματήσω να κλαίω και να μακαρίζω ρε παιδί μου την τύχη του. Δεν έχω άλλη επιλογή εγώ προσωπικά σαν Μαρία. Οπότε αυτό θα κάνω.
0: Εγώ
1: σαν
0: Βαγγέλης έχω άλλη επιλογή. Να σε βοηθήσω να κρατήσουμε ζωντανό το έργο του. Πράγμα το οποίο θα κάνουμε τώρα.
1: Και θα
0: γιατί...
1: είναι μεγάλες οι ώρες κάθε φορά που τον ακούω. Και ας λέει αυτός ώρες μικρές τα σκοτεινά του πόνου. Πιάνω τη συχνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Μαρία, ποιος το λέει αυτό?
1: Γιώργος Μαζονάκης.
0: Ωραία, ας τον αφήσουμε να το πει αυτό. Σταμάτα. Μόνο εγώ τραγουδάω σήμερα.
1: Με πειράζει. Ο άντρας της χρονιάς.
0: Έλα, γεια.

σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μ' αρέσει να την έχω σε γρήγορη στη μακραή, γιατί την έχω χαλαρή και μια στιγμή χωρίς να την νιώθει. Και επειδή είναι άκρος επαγγελματίας και είναι ένα παράδειγμα και ένα υπόδειγμα επαγγελματικής υπευθυνότητας, ούτε καν αγχώθηκε.
1: Τι να αγχωθώ, γιατί να αγχωθώ?
0: Δεν
1: έχω εσένα, μου μεταδίδεις την άνεσή σου.
0: Αυτή την ασφάλεια. Νιώθεις μια θαλπορή μαζί μου.
1: Νιώθω.
0: Ωραία. Νιώθω. Να βγάλουμε κανένα λεπτό με αυτό. Λοιπόν, εάν εσείς αγχώνεσαι στη δουλειά σας, έρχομαι στο χώρο σας για 5 με 10 λεπτά και μεταδίδω ασφάλεια, σταθερότητα και αν μη τι άλλο υπευθυνότητα. Πράγματα που με χαρακτηρίζουν και μετά φεύγω. 50 ευρώ.
1: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του φόνου πιάνω τη συχνότητα.
0: Εναλλακτικά στερώ τη μακρά για να στραγουδήσει. Και αυτό είναι. Κάπου πρέπει να ζήσουμε.
1: Τελείωσε.
0: Έχω ακόμα
1: πέντε. Εγώ τραγουδάω γιατί νόμιζα ότι έχεις και άλλο λόγο να πεις.
0: Α, ναι,
1: γιατί
0: έτσι πάει.
1: Έχω κάτι άλλο να πω.
0: Για πες, για πες.
1: Επειδή θέλω να το πω αυτό που έχω να πω, περιμένω να τελειώσεις. Δεν θέλω
0: πες
1: να σε διακόπτω.
0: Πες το, συγγνώμη, και εγώ θα σε διακόπτω. Απλά θα σου πω ένα μουσικό χαλί από κάτω.
1: Βαγγέλη. Την τύχη μου με το καζού πια. Δεν του το έχετε πάρει από εδώ μέσα.
0: Έχω κι άλλο.
1: Ναι, έχεις και σιδερένιο η αλήθεια και μεταλλικό.
0: Σου πω Stranger in the Night. Πες ό,τι είναι να πεις.
1: Stranger in the Night. Λοιπόν, όταν μιλάμε για εξουσιοδοτημένο κατάστημα service Samsung, εννοείται το μυαλό μας πάει κατευθείαν Mobi Store και εσύ πας κατευθείαν Evans 36 με τηλέφωνο επικοινωνίας
0: 2810-28000, το ξέρω απ' έξω.
1: Αυτό, εκεί πέρα βρίσκεις τα δικά μας παιδιά, τη Φωτεινή, τον Κώστα και τον Στέλιο, που μπορούν να σε βοηθήσουν να βρεις είτε την ιδανική συσκευή για εσένα, είτε μεταχειρισμένη, είτε καινούργια, αλλά πάντα με εγγύηση. Είτε αν χρειάζεσαι κάποιο σερβις στη συσκευή σου, είτε μιλάμε για κινητό, είτε για tablet, είτε για wearable. Απλά πας Mobistore Evans 36.
0: Τόσο απλό ήταν. Παλιά, καινούρια, refurbished, με εγγύηση, επισκευές, service, όλα τα καλά του Θεού. Το ρολόι σου, το τάμπλετ σου, το κινητό σου. Για τηλεόραση δεν ξέρω να σου πω. Αλλά αν χαλάει η τηλεόρασή σου, ρώτα, θα σου πούνε αυτοί που να πας, αν δεν μπορούν αυτοί. Όλα τα καλά του Θεού, τι άλλο θες.
1: Σπάστα.

0: Rap Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
8: Και βγήκατε ραντεβού?
7: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
9: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
10: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
11: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Μαρία, σου έχω πει πάρα πολλές φορές πώς αυτό το κομμάτι δεν μου βγάζει κανένα απολύτως νόημα.
1: Γιατί?
0: Ανατομικά, πρακτικά, κανένα άλλο. Στο ποτό μου πέφτουν δάκρυα και δεν πίνεται.
1: Ναι, γιατί είναι πικρά τα δάκρυα, δεν το ξέρεις.
0: Αλμυρά δεν είναι?
1: Αλμύρα, ανάλογα. Μα κλείς με πικρό δάκρυ.
0: Άμα κλείς με μαύρο δάκρυ, τι γεύση έχει? Καπνιστό.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν, για να πέσουν τα δάκρυα στο ποτό, πρέπει να κλείς πάρα πάρα πολύ.
1: Φαντάζομαι.
0: Πρέπει το ποτήρι σου
1: να
0: είναι ακριβώς κάτω από το πηγούνι σου. Γιατί η ροή του υγρού κατεβαίνει τσούκου τσούκου, σου δείχνω.
1: Να στο κάνω λίγο θεατρικά.
0: Κάντε το μου, σε παρακαλώ.
1: Κάτι να πάρω ποτήρι. Πρέπει να πάρω το ποτήρι του καφέ.
0: Ωραία, περιμένουμε.
1: Κάπως έτσι.
0: Ωραία.
1: Άρα,
0: αρχικά θα χτυπήσεις προκειμένου να αποδείξεις ότι έχω άδικο, θα χτυπήσεις με το καλαμάκι. Δεν ξέρω αν το καταφέρεις αυτό.
1: Θα χτυπήσω με το καλαμάκι.
0: Αυτό ακριβώς η διαπορία έχω, είσαι άξια. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι ανόητο. Συγγνώμη, καταλαβαίνω την αλληγορία του. Εντάξει, αλλά για να πέσουν δάκρυα στο ποτό, πρέπει να το κάνεις επίτηδες. Είσαι σε ένα αυτού να θυματοποιείσαι. Φαζέω του ποτό μου έχει δάκρυα. Επίσης, εντάξει, okay, η αναλογία δακρύου ανά ποτό, ή πρέπει να πίνεις σφινάκι και να κλαις πάρα πολύ, ή δεν ξέρω εγώ τι, κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή σε ένα ποτήρι ποτού, που η μεζούρα είναι 75 ml περίπου, εντάξει, πόσα δάκρυα πρέπει να πέσουν, ώστε η σύσταση του εν λόγω ποτού να αλλάξει και να πεις ότι έχει αλλάξει η γεύση του λόγω δακρύων. Γενικά, νομίζω ότι ο Γιάννης Πλούταρχος μας λέει ψέματα.
1: Δεν νομίζω.
0: Η μακρά και έχει μείνει σε φάση. Θεέ μου, τι ακούω.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Τι ακούω 10 παρά το πρωί. Εγώ για ένα μεροκάμα του ήρθα και ακούω τον τρελό εδώ απέναντι. Συγγνώμη, αυτή είναι μια δικιά μου άποψη και θα ήθελα να τη σεβαστεί. 6931-929-929. Άνθρωποι που μας ακούς, στείλε σε παρακαλώ στο Viber και επιβεβαίωσε ότι έχω δίκιο. Αν έχει άλλη άποψη, μη στείλει τίποτα. Δεν έχω όρεξη τώρα να κάνω διάλογο. Θέλω απλά να μου λέτε ότι έχω δίκιο. Βαγγέλη, έχεις δίκιο. Μπράβο.
1: Βαγγέλη, έχεις δίκιο.
0: Όχι εσύ, οι άνθρωποι, οι άλλοι. 6931-929-929. Το Viber που σε ανεβάζει. Μαρία, είσαι ψυχολόγητη σήμερα.
1: Αψυχολόγητη σε ή μήπως με εκδίκησε. Τι είναι αυτό, Οικονομόπουλος?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ούτε εγώ, έτσι μου ήρθε τώρα. Λοιπόν, ξέρεις ποιο τραγούδι μου έχει κολλήσει?
0: Για
1: να το ακούσει ο κύριος Λίστας να μας το βάλει. Και αν δεν θέλει να το βάλει, επειδή είναι λίγο έτσι παλιό, vintage, κάτι είναι, αν και είναι διαχρονικό, το τονίζω αυτό. Έχει γίνει και διασκευή που δεν θυμάμαι από ποιον, αλλά εγώ το εννοώ από το Χρήστο Πάζη, το Άνοιξε το ραδιό. Έρχεται άλλο αύριο.
0: Θεέ μου, τι θυμήθηκες.
1: Τη δική σου πάρτι. Χαλαρά. Η ζωή είναι ωραία.
0: Χαλαρά.
1: Όχι. Μα όταν με κοίτας έτσι νιώθω ότι γι' αυτό κάνω fade out.
0: Ναι, προσπαθούσα να πιάσω το χαλαρά από πού. Τι θύμισε, τι.
1: Και μου έχει κολλήσει αυτό που λέει Άνοιξε το ραδιό.
0: Μαρία, σουρκίζομαι, θα το ψάξω τώρα. Εάν το έχουμε, θα παραβλέψω τον κύριο Λίστα. Θα το παίξω, θα το βάλω στη λίστα μόνο για χάρη σου.
1: Τι κι αν έπιασε τον πάτο, έχει ακόμα παρακάτω ή δεν έχει πιο κάτω?
0: Χαλάρα.
1: Αυτό μου θυμίζει η δική σου φράση, ότι άργησες. Δεν γίνεται να αργήσει παραπάνω.
0: Δεν μπορεί να αργήσει δεύτερη φορά. Αν έχεις αργήσει, άργησες. Μην αγχώνεσαι. Άλλο ένα life hack από μένα για εσάς, για να κάνετε τις ώρες ακόμα χειρότερη. Σε κάθε περιπτώση που θέλω να καταλήξω εγώ, ότι έχω μαζί μας το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ACPS. Όλα βγάζουν νόημα. Λοιπόν, μην ξεχνιόμαστε, το λέμε και θα το λέμε μέχρι και το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, ας το λέμε σωστά. Λοιπόν, εσύ που μας ακούς, εάν σκοπεύεις και δεν πέτυχες στην σχολή τέτοιες φύσεις της επιλογής σου, μην απελπίζεσαι, γιατί έχουμε εδώ πέρα το ICPS, Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. Μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Έχουμε 4 εξειδικευμένα μπάτσελορ και 15 πρωτοπόρα μάστερ σε συνεργασία με το University of Lancashire και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Έχουμε και υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 39 του τρέχοντος έτους και πάρα πολλές πληροφορίες θα βρεις στο icps.college ή στο 210-645-6565. Η καλύτερη επιλογή εάν επιθυμείς να ασχοληθείς, να κάνεις καριέρα με επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Τρέχω τώρα να βρω Πάζη Χαλαρά, να δω αν η Μακράκη θα είναι μια πολύ χαρούμενη γυναίκα, όπως είναι πάντα, επειδή είναι εδώ πέρα κάθε μέρα μαζί μου και όλες τις ζηλεύετε. Αλλά τι να κάνετε. Σταμάτα, μιλάω τώρα. Όλες τις ζηλεύετε, αλλά εγώ μόνο τη Μακράκη θέλω και αυτή έχω εδώ πέρα και δεν θέλω καμία άλλη. Σταματήστε να μου στέλνετε μηνύματα.
1: Αχού.
0: Καμία ποτέ.

0: πιτσιρικό.
1: Δεν έχει κανένα παράπονο. Μόλις το είπε, το έκανα.
2: Και αυτό το ωραίο μιξάκι.
1: Πολύ
2: αυτό,
1: ωραίο, πολύ μου άρεσε. Ήταν λίγο πιο χαλαρό, πιο τέτοιο.
2: Τελικά λέει: κλείσε στον καημό το μάτι, κοίτα τη δική σου πάρτα.
1: Αυτό μια χαρά.
2: Να χάσει αυτό το στίχο.
1: Χαλάρα, μην τα παίρνει όλα τόσο σοβαρά.
2: Εσύ, νομίζω φωνάρα και έχει και το πρόσωπο του καλού ανθρώπου.
1: Α, για μένα λες, για πε.
2: Και για σένα, αλλά τώρα λέω για το Χρήστο Πάση.
1: Δεν με έβρισε καρή, λοιπόν, πέρασε σε άλλο mood.
2: Είναι τώρα κάποιοι τραγουδιστές της δικής μου γενιάς, θα πω.
1: Να τονίσουμε εδώ πέρα, να τονίσουμε εδώ πέρα, γιατί θα το λέω, γιατί η Μαρία είναι πολύ πιο μικρή από μένα, μην ξεχνιόμαστε.
2: Ρε παιδί μου, απλά είναι οι τραγουδιστές που έκαναν πάτογο δεκαετία του 90 με Millennial, τη δεκαετία του 2000-2010.
1: Βάλε μια άνω τελεία.
2: Και μετά
1: γιατί...
2: αποφάσισαν, ρε παιδί μου, ότι θέλουν να ξεφύγουν από τα φώτα της δημοσιότητας. Βέβαια, επειδή
1: εγώ το άκουσα, το άκουσα αυτό τώρα το κομμάτι και πήγα 2003, βρέθηκα στον Dolce. Εντάξει, στον Dolce. Με το φίλο μου το Γιάννη.
2: Μαύρο μερός φόντο αυτό το μαγαζί.
1: Αυτό με το φίλο μου το Γιάννη που μας ζητάει την Ατάσα και το φίλο μας τον Κάσπερ. Είμαστε αυτή η τριάδα τότε. Κάσπερ, μην ρωτάς
2: το.
1: Κάσπερ.
2: Ο γνωστός.
1: Δεν ξέρω, είναι τόσο γνωστός. Κατά πάσα αυτό είναι στο μυαλό σου άλλο άνθρωπο.
2: Δουλεύει.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι ο πλέον κοινωνικός άνθρωπος. Οπότε για να το ξέρεις, θα σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πίνουμε. Ούρσους Red Bull κατά πάσα πιθανότητα, γιατί είναι καλογέρι, εντάξει. Και DJ Γιάννης Φραγκούλης.
2: Ναι. Όχι, τον αγαπώ πάρα πολύ, ναι, τον Γιάννη. Ναι, ναι. Εγώ τον Γιάννη τον είχα γνωρίσει στον Άγιο Νικόλαο, βέβαια. Ωρίς, ναι. Στο... Αχ, αστεράκι μου, αν μας ακούς, ποιο μαγαζί είναι. Στο Μόλο.
1: Α, εντάξει, πού αλλού, το μεγαλύτερο μαγαζί τότε. Με πήγε τόσο πίσω. Επίσης, ιδιοφυές τραγούδι. Λέει, άνοιξε το ράδιο, έρχεται άλλο αύριο. Γιατί όταν βγήκε, όλοι οι σταθμοί το είχαν βάλει σποτ τότε.
2: Εννοείται.
1: Και κάπου ένας παραγωγός θα έλεγε, θα προτυπήσω, θα βάλω αυτή την ατάκα. Και παίζανε όλοι οι σταθμοί το ίδιο σποτ.
2: Βέβαια, μπορείς να βάλεις και το βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Anyway, πάντως είναι, ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι, έτσι, καλλιτέχνες, τραγουδιστές που σου βγάζουν έναν καλό εαυτό. Ένα... Έχουν ένα όμορφο πρόσωπο, ρε παιδί μου.
1: Καλά, παιδιά.
2: Ναι, και ευτυχώς υπάρχει και το Instagram και εγώ λίγο βλέπω τι κάνουν. Εννοείται ότι ασχολούνται. Δηλαδή, Χρήστος Πάζης, Χρήστος Αντωνόπουλος, θυμάσαι που ήταν και μοντέλο.
1: Α, βοήθαμε λίγο. Αν τον δω σίγουρα θα καταλάβω.
2: Πάρα πολύ μεταξύ τους.
1: Αλλά πρέπει να βάλω όνομα δίπλα, φάτσα δίπλα στο όνομα, γιατί γενικά
2: μοιάζουν
1: δεν το έχω.
2: Πολύ μεταξύ τους. Και μάλιστα εγώ τα τραγούδια τους λίγο τα μπέρδευα. Είναι και ένα άλλο τραγούδι που μου αρέσει, τα θαλασσόξυλα, το ξέρεις. Κάποτε άναβες φωτιές.
1: Και φυσικά ο Γιάννης που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, ψάχνει τα underground κομμάτια της εποχής. Και μου ήρθε τώρα, κάνε ένα θαυματζίνι να γυρίσει εκεί. Θεέ μου, γιατί είμαι τόσο απελπιστικά γέρος. Αν με ακούει κάποιος, στείλτε μου τη σύνταξη τώρα. Πάω σε ένα σπίτι, σε ένα χωριό πρέπει να πάω τώρα. Να κάτσω εκεί πέρα, να περιμένω να περάσει η μέρα.
2: Σταμάτα, δεν είσαι. Και
1: ένιωσα
2: εδώ,
1: πάρα πολύ.
2: Εδώ τώρα πρέπει να δεις ότι παρόλο, επειδή μου έχουμε μία δεκαετία διαφορά.
1: Σταμάτα, μακαρά, έχεις λυσάξει.
2: 15. Βλέπεις ότι δεν υπάρχει χάσμα γενεών όμως.
1: Έχω κάτι παλιμπερισμό ποτέ, γι' αυτό κυρίως.
2: Ή εγώ είμαι πολύ πιο όρημη από την ηλικία μου, άμα το πας έτσι.
1: Νόμιζα ότι θα ρίχνεις πολύ πιο όρημη από μένα. Το οποίο ισχύει.
2: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Ας συνεχίσουμε τις ζωές μας. Άνοιξε το ράδιο.
2: Η τέχνη ενώνει τις γενναίες και μειώνει το χάσμα.
1: Ήταν μια κοινωνική προσφορά από τη Μαρία Μακραϊκή.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
8: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
9: Είμαι η Άννα.
10: Είμαι ο Λάκης.
11: Είμαι η Αφροδίτη.
12: Είμαι ο Γιάννης.
13: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
14: Είμαι η Αγάπη.
15: Είμαι ο Δημήτρης.
16: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
17: Είμαι ο Βαγγέλης.
16: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
18: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
19: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
6: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
4: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και για να μην λέτε ότι μόνο τη μαλώνω τη Μαρία ή δεν ξέρω εγώ τι, θα πω για τα καλά. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος δίκαιος, αν μη τι άλλο, κομπορήμων και ευπροσίγορος.
1: Χριστίνα Αντωνάκη, αν μας ακούς, ιστορό εργαστήρι, βοήθα.
0: Δύο στα τρία δεν είχα κανένα νόημα στην πρόταση αυτή, απλά ήταν ωραίες λέξεις. Μαρία, παρατηρώ τον τελευταίο καιρό, την τελευταία εβδομάδα συγκεκριμένα, μου φαίνεσαι πιο δασκαλίστικη, μου φαίνεσαι πιο... πώς το λένε, πιο μεταδοτική, όχι στο COVID. Μου φαίνεσαι ένας άλλος άνθρωπος, σαν να έχει αλλάξει η ζωή σου προς το καλύτερο. Σαν να έχεις τόση γνώση και εμπειρία να μεταλαμπαδεύσεις σε άλλους ανθρώπους. Τι έχει αλλάξει, Μαρία Μακραγή?
1: Θες να καταλήξεις το γιούτο?
0: Ξεκάθαρα, ναι, okay.
1: Λοιπόν, αγιούτο που σημαίνει βοήθεια στα ιταλικά, παρακαλώ πολύ.
0: Οπότε αν πάτε στην Νάπολη, σας την πέσουν η μαφία, πείτε αγιούτο, αγιούτο. Άλλη μια κοινωνική προσφορά του ΑΠ το πρωί εδώ πέρα για εσάς. Αν βρεθείτε σε μια δυσχερή θέση, σε μια ιταλόφωνη χώρα, αγιούτο.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ.
0: Αγιούτο. Συγγνώμη, σταματάω.
1: Κάνει και το σηματάκι με το χέρι. Κάπου εδώ να πω ότι το αγιούτο είναι φέτος που συνεργαστήκαμε επίσημα πρώτη φορά με τον Πέτρο στα παιδικά τμήματα εμείς και η Κατερίνα
0: είναι. Είναι μόνο ο Πέτρος, χωρίς το λυκό.
1: Και η Κατερίνα η
0: γραμματικά. Έχω δει και εγώ θέατρο.
1: Και η Κατερίνα η γραμματικά και στο εφηβικό και στο τμήμα ενηλίκων, τα οποία πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη ως επιτοπλίστων. Απλά επειδή στο παιδικό έχει μπει άλλο ένα τμήμα έξτρα, πραγματοποιείται και τις Παρασκευές.
0: Είναι απόλυτα λογικό. Και εγώ, αν μάθαινα ότι σε ένα θεατρικό εργαστήρι διδάχει η Μαρία Μακράκη τα παιδιά, θα πήγαινα. Όχι τα δικά μου που δεν έχω, θα έπαιρνα random παιδιά από το δρόμο, τα πήγαινα. Γιατί δεν πρέπει κανένα παιδί να μείνει χωρίς την εποπτεία και την καθοδήγηση της Μαρίας Μακράκη.
1: Εντάξει.
0: Σε έχω πουλήσει είναι... τρελά εν τω μεταξύ.
1: Ναι,
0: όχι, μπράβο.
1: Πάντων, εντάξει, αντιπαρέρχομαι στις υπερβολές. Αντιπαρέλα. Το καλό είναι ότι θα πω ότι τώρα που απέκτησα μια αλφα εμπειρία από το αγιούτο και αυτά που εύχομαι να συνεχίσει
0: αγιούτο.
1: Έτσι. Πάρα πολύ
0: συγγνώμη,
1: ευχάρι...
0: όταν το λες, θα το λέω
1: ήταν
0: και εγώ.
1: Πάρα πολύ ευχάριστη η προηγούμενη εβδομάδα τα πρώτα τμήματα. Κάπου εδώ έχω να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ. Αυτό είναι τώρα γενικό, όχι μόνο για το αγιούτο. Χάρηκα
0: αγιούτο,
1: πάρα πολύ,
0: το είπα,
1: διότι έχω παιδιά τα οποία ξέρουν τι θέλουν, γιατί το θέλουν, ξέρουν που είναι και είναι εκεί επειδή το επιθυμούσαν τα ίδια και είδα γονείς αυτό το πράγμα να το σιγουτάρουν.
0: Έτσι,
1: το
0: μπράβο.
1: Οποίο, συγγνώμη, αλλά... το δεδομένο και το φυσιολογικό μερικές φορές μας φαίνεται απίστευτο και το σχολιάζουμε, ενώ είναι δεδομένο και φυσιολογικό ο γονιός σου να σε υποστηρίζει και να σε παραπέμπει εκεί που θέλεις. Αλλά συγγνώμη, επειδή δεν ήταν σύνηθε σε φαινόμενο, ειδικά στους παρελθοντικούς χρόνους, θέλω ρε παιδιά να το σχολιάσω και να το τονίσω. Μέχρι και το φυσιολογικό θέλω να το τονίσω.
0: Άκου να δεις τώρα, 2048. Εντάξει,
1: ναι.
0: Σας πάω στο μέλλον. Και έχουμε και λέμε and the award for best foreign movie goes to Babis Baboglou.
1: Yes.
0: Και βγήκε ο Babis πάνω και έχει στιγμή και λέει I would like to thank the academy, but first of all I would like to thank my first drama teacher, Μαρία Μακράγη.
1: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, ιδίως του Βαγγέλη.
0: Εγώ φταίω που κοιτάζω
1: γράψτε
0: ψηλά.
1: Γράψτε το και ακούστε με. Εντάξει, είναι και το όνειρό μου να γίνω κορυφαία στη διδασκαλία θεάτρου. Ούτε οι σπουδές μου
0: απλά
1: είναι πάνω
0: Μπαμπί,
1: σε αυτό.
0: Απλά ήσουν ένα τυχερή, ο Μπαμπίβης ήταν τεράστιο ταλέντο και απλά έτυχε να είσαι στο τμήμα σου. Δεν βοήθησε τίποτα. Εντάξει, σ' άρεσε τώρα.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάπου εδώ να προσθέσω ότι οι εγγραφές θα συνεχίζονται για λίγο ακόμα. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να έρθετε σε επαφή είτε με τον Πέτρο είτε με τη Μαρία Τηλαμπάκη. Φιλιά, πολλά μιλήσαμε προηγουμένως.
0: Γιατί είστε με τον Πέτρο είτε με τον Λύκο?
1: Στη γραμματεία. Φυσικά, τα εργαστήρια υπάρχουν σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, από την Αττική και κάτω. Εγώ του έχω ευχηθεί επέκταση και από την Αττική και πάνω.
0: Γεννήμα,
1: αλλά
0: με
1: στραβοκοίταξε ο Πέτρος. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει. Λοιπόν, θα συνεχιστούν λίγο ακόμα οι εγγραφές. Τα παιδικά τμήματα πραγματοποιούνται 6 με 8, είτε Τετάρτη είτε Παρασκευή, την ίδια ώρα, σε όποιο τμήμα ενδιαφέρει το κάθε παιδί έρχεται.
0: Να τραγουδήσω δηλαδή, λίγο για σένα
1: δηλαδή,
0: τώρα.
1: Δηλαδή, άπαξ και θέλεις να ασχοληθείς με το θέατρο, δεν θα κάνεις δύο φορές την εβδομάδα.
0: Μάλλον, θα με αφήσεις να τραγουδήσω.
1: Μία φορά την εβδομάδα. Αντίστοιχα και για τα τμήματα εφήβων και για τα τμήματα ενηλίκων που πραγματοποιούνται από την Κατερίνα Γραμματικά και επαναλαμβάνω και την επιμέλεια σε όλα. Πώς το κάνει είναι άλλο θέμα τώρα αυτό, πάντως τα καταφέρνει. Είναι του Πέτρου Μπουσουλόπουλου. Φυσικά, γιατί είμαστε και αντικειμενικοί, πραγματοποιούνται πολλά εργαστήρια από πολλούς ηθοποιούς, δασκάλους, σκηνοθέτες σε όλη την πόλη. Εννοείται ότι μπορείς να ψάξεις, να ενημερωθείς και να βρεις το κατάλληλο για εσένα.
0: Εγώ δεν τραγουδήσω, θα σκάσω.
1: Είναι... τραγούδα!
0: Ωραία. Θα τραγουδήσω επί σκούμπρι όμως, Για σένα τώρα νιάσου, νιάσου και έγκραψου, Μαρίνα κάνω εκπομπή με τη μαμά σου.
1: Αχού!
0: Μπορεί να μας ακούει, δεν ξέρω στο παιδικό τι ακούνε.
1: Η Μαρίνα, ας πούμε, που είναι πιο μικρή,
0: ναι.
1: Που είναι, ρε παιδί μου, στην ηπιακή ηλικία, γιατί εμείς το Αγίου το κάνουμε από δημοτικό.
0: Εγώ περνάω τέλεια, ναι.
1: Ναι, η Μαρίνα που είναι στην ηπιακή ηλικία, κάνει θεατρικό παιχνίδι, ας πούμε, στη Χαρά Καντά, στο Improv Theatre.
0: Καλημέρα στη Χαρά, καλημέρα στο Μιχάλη,
1: δηλαδή,
0: μια και μιλάμε για το
1: Improv. Τι σε ενδιαφέρει, τι, γιατί και το κάθε εργαστήριο πρεσβεύει σε διαφορετικά πράγματα, επειδή σε διαφορετικές πτυχές.
0: Άμα παίρνει το πολύ σοβαρό σου ύφος, αγχώνομαι.
1: Το θέατρο είναι τεράστιο, οπότε ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ενδιαφέρει τον καθένα. Και παιδιά, δεν είμαι παράκληση. Ειδικά όταν πρόκειται για παιδί, ο γονέας να συζητάει μαζί του. Δηλαδή, όπου θέλει το παιδί, εκεί θα πηγαίνει.
0: Ναι. Ορίστε μας. Το είπε και η Βύση. Δεν ξέρω τι είπε. Κάποιοι με διατόπε όμως.
1: Βύση, η Ανούλα. Μα η Ανούλα.

0: ωραίο τραγούδι.
1: Εξαιρετικό Γιώργος Μαζονέκης πάντα. Απλά να πούμε ότι αυτό το τραγούδι ήταν για τη φίλη μας την Εύα, η οποία μας ζήτησε άλλο κομμάτι.
0: Τι? Δεν ήταν για μένα. Συγγνώμη, φίλη μας Εύα. Αλλά...
1: Πρωτίστως για σένα, γιατί σε ρώτησα ποιο να βάλω απ' όλα.
0: Α, ναι.
1: Εντάξει, οπότε πρωτίστως.
0: Γιατί δεν βρίσκαμε το 3 το πρωί.
1: Ήταν εκ παραδρομής για το 3 το πρωί που ζήτησε η Εύα, η οποία μας ακούει μέσα από το χειρουργείο. Μην αγχωθείς. Δεν είναι στο κρεβάτι, είναι όρθια χειρουργείο μέσα. Λοιπόν, όχι, θα σου πω, κάτι κεφάλι ανοίγει, κάτι μυαλά βάζει, βγάζει εκεί πέρα κάτι.
0: Α, είναι χειρούργο.
1: Τη πέφτουν κάτω, τα πατάει, γλιστράει, πέφτει,
0: σηκώνεται.
1: Χειρουργό. Το σωστό είναι αυτό. Okay. Να το λέμε γι' αυτό, το σωστό είναι χειρουργό, οπότε μιλεί το χειρούργο.
0: Η Εύα τι είναι? Γιατί τη πέφτουν τα κεφάλια.
1: Η ερώτηση η Εύα τι είναι μια ερώτηση που εδώ και χρόνια δεν έχει απαντηθεί ποτέ.
0: Η Σαλόμη είχε κεφάλια του. Η Σαλόμη χόρευε. Η Ιωάννη του Προδρόμου. Λοιπόν, η Εύα γενικά... είχε ένα μήλο.
1: Όχι, μιλάμε
0: για. Η Εύα τι κάνει, γιατί τη πέφτουν τα κεφάλια κάτω.
1: Κοίταξε, τα κεφάλια αυτά καθεαυτά, γιατί το κεφάλι παραμένει ενωμένο στο σώμα.
0: Είναι ιατροδικαστής.
1: Το μυαλό βγάζουν και μετά, αν θυμηθούν, μπορεί να τα αλλάξουν.
0: Είναι ψυχολόγο.
1: Όχι, μιλάμε κυριολεκτικά.
0: Είναι νευρολόγος.
1: Λοιπόν, Εύα, επειδή.
0: Τι είναι η Εύα?
1: Τώρα με εκθέτει απλά. Μου εξήγησε την άλλη φορά. Μου έδειξε και φωτογραφίε από το νέο τη επάγγελμα.
0: Και δεν θυμάσαι.
1: Δεν χάρηκα ιδιαίτερα. Προσπαθούσα να σβήσω τι φωτογραφίε από τη μνήμη μου.
0: Τι κάνει η γυναίκα?
1: Καλά είναι.
0: Τι ειδικότητα έχει? Τι λέμε 26 λεπτά μετά τι 10?
1: Θα σου πω τι ειδικότητα έχει. Εγκεφαλοαφαίρετη επανατοποθετητή.
0: Α, να μιλήσουμε. Ξέρω πολλούς εγκεφάλους που θέλουν αφαίρεση και επανατοποθέτηση.
1: Σου λέω,
0: αυτό... Αφού περάσω από μια επεξεργασία.
1: Το βγάζει, τη πέφτει κάτω, λέει: όχι, μου πέσε, σηκώνει το φυσάει φουφού λίγο, ξέρει.
0: Κατά λάθος. Άμα καταλάβεις, το κάνουμε. Εμείς επίτηδες δεν θέλουμε να αλλάξουμε μερικούς εγκεφάλους, γιατί η κατάσταση τα έχουμε πει.
1: Ωραία,
0: και ξαναπεί,
1: σου έχω το άτομο. Θα σε φέρω σε επαφή. Καλή τύχη και στις δύο, κατά δικό του λόγο. Ναι, οπότε αυτό. Αλλού ξεκίνησα, αλλού κατέληξα. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτό ήταν ο Μαζονάκης της ώρας. Ας το πούμε έτσι. Τι άλλο είχαμε αφήσει σε κρεμότητα?
0: Τίποτα. Εγώ θέλω κάπου εδώ να πω, γιατί βαριέμαι να γράφω. Ανούλα, ξεκίνω να ετοιμάζεσαι, γιατί πάει η ώρα. Να πάμε να φάμε μπουγάτσα που έχουμε συμφωνήσει σήμερα.
1: Okay. Έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο. Επειδή βαριέμαι να στέλνω μετά στις φίλες μου, θα σου τα πω από το ραδιόφωνο. Επίσης, μάνα, αν με ακούς, τσέκαρε αν έχω κλείσει το θερμοσύφωνο, γιατί δεν θυμάμαι όταν έφυγα να το κλείσα. Και τάισε τη γάτα. Έτσι. Γιατί να κουραζόμαστε με μηνύματα και ιδέες, ενώ έχουμε
0: Σταμάτα.
1: Τη δύναμη.
0: Αν θυμήθηκα τι ήθελα να μοιραστώ μαζί σου και μαζί σου, εσύ που μας ακούς από αυτοκίνητο, εργασιακό χώρο, σπίτι, οτιδήποτε. Λοιπόν, το τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, το Τα κρυφά μονοπάτια, κάπου εδώ να υπενθυμίσω, νομίζω το είπα και τις προάλλες, ότι ήταν το τραγούδι τίτλου ένα σύριαλ από Μανούσου Μανουσάκη, αν δεν απατώμε.
1: Κάτι φεγγαριά, φεγγαριά τι?
0: Έτσι λεγόταν, Κρυφά μονοπάτια, που έπαιζε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, όχι πρωτοεμφανιζόμενος, αλλά ακόμα
1: φτασμένος
0: έτσι νέος ηθοποιός. Έπαιζε η Μέρη, τη λέγανε την ηθοποιό, όχι. Πώς την έλεγαν? Μέρη την έλεγαν την ηθοποιό.
1: Μακράκια διάβαστη.
0: Δεν μου άρεσε. Έπαιζε Λάκης Κομνηνός μέσα. Έπαιζε το αμόρε τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Και λέω το αμόρε γιατί δεν έχουν περάσει σε γάμο.
1: Τώρα θυμήθηκα που είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα πάλι και μετά.
0: Παιδιά, ξεχνάω τα ονόματα των ηθοποιών τώρα.
1: Δεν είναι κάτι. Αυτό ονομάζεται γεράματα.
0: Δεν μου άρεσε το story βέβαια του σίριαλ. Ο μαθητής που ερωτεύεται τη δασκάλα, και επειδή η δασκάλα είναι απογοητευμένη λίγο από τη ζωή της, λίγο ερωτοτροπή με τον μαθητή σε χωριό έτσι.
1: Μόλις
0: στα
1: μου ήρθε,
0: Γιάννενα,
1: συγγνώμη, μόλις μου ήρθε η καλύτερη σειρά, θα το πω στον αέρα με κίνδυνο να μου την κλέψουν αμέσως. Όλες οι σειρές του Μανουσάκη σε ένα. Λοιπόν, ένας κριτικός μαθητής σε ιερατική σχολή, περίμενε, ερωτεύεται τη δασκάλα του, η οποία είναι από την Αλβανία. Εντάξει, πρέπει να βάλουμε όλους τους παράνομους έρωτες μέσα.
0: Α, δεν υπάρχει.
1: Όχι, τώρα είναι, σου κάνω πίτσι ιδέα. Εντάξει.
0: Ωραία, άγγιγμα ψυχής. Η αγάπη ήρθε από μακριά, έχεις πει μέχρι τώρα.
1: Ναι, αυτό που έλεγες τώρα, τη δασκάλα του. Και Ρίχνω κάπου να βάλουμε και ένα καταβλισμό Ρωμά. Για να έχουμε τους ψήθυρους καρδιάς. Εντάξει, όλα μαζί σε ένα. Λοιπόν, εάν όλες αυτές οι σειρές από μόνες τους ήταν τεράστιες επιτυχίες, ένα ποτ που ρίχνει αυτών των πραγμάτων. Τώρα εγώ φταίω.
0: Λοιπόν, σήμερα έχω όρεξη από ό,τι φαίνεται, μου το λένε και
1: όλοι. Κάτσε να γράψω όλο το σενάριο και επιστρέφουμε. Γράφω όλο το σενάριο αυτής της υπερσειράς και θα σε βάλω πρωταγωνίστρια.
0: Σε καλό.
1: Σε καλό θα σου βγει.
0: Αμήν.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα, μου λέει αχ και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, και της απαντάω εγώ γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαφείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλοί σαν άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γερο Τσεπέτο.
2: Πινόκιο.
1: Πινόκιο
2: ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Πού την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
8: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
7: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
8: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
7: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
8: Πλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
7: Πλανακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
8: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
9: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
10: Κι άλλο.
9: Κι άλλο.
10: Κι άλλο.
9: Κι άλλο.
10: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Εν τω μεταξύ, Μαρία, θα σου πω τώρα ένα μυστικό. Είμαι πολύ περήφανος σήμερα, γιατί δεν θα μαντέψεις ποτέ τι έχω ετοιμάσει για φαγητό το μεσημέρι.
1: Για πες.
0: Τίποτα!
1: Θα πας κουτάλα.
0: Προφανώς, τι άλλο
1: θα κάνω. Θα πας Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορειάδη.
0: Γωνία.
1: Με τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-210-255 ή Ιωαννοπόλεως 2 εδώ στο κέντρο με τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-22-1485.
0: Θα πάω στο δεύτερο για να βάλω φωτογραφία μαζί μου.
1: Α, ωραία. Όπως, αν θέλεις λοιπόν και εσύ.
0: Να πω ένα παράπονο τεράστιο που έχω. Τόσο καιρό προμοτάρει το event αυτό, την παρουσία μου εκεί πέρα από παλιτρό. Κανείς δεν είχε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί μου.
1: Δεν έχουν να κάνει εγγένεια ακόμα γι' αυτό.
0: Επίσης ευχαριστώ που δεν έχετε έρθει. Θα ήταν πάρα πολύ άβολα. Εσύ θα βαγγέλει. Οπότε ναι, ακόμα και αν με βρείτε εκεί πέρα, μην με ενοχλήσετε. Απλά μασουλάω και βλέπω κάποια σειρά στο Netflix στο κινητό μου. Ωραία, περνάω. Τι άλλο έχει να μα πει, Μαρία, γιατί έχω να σου πω πολλά πράγματα εγώ.
1: Κουτάλα, φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό κάθε μέρα με διαφορετικό μενού καθημερινά. Βρίσκεις ό,τι θέλεις να το πάρεις με το μάτι, από πίτες, από σαλάτες, από ζεστά κρύα ορεκτικά και κυρίως πιάτα. Υπάρχει πάντοτε φαγητό με μπεσαμέλ και επιλογές για όσους νηστεύουν ή είναι vegan vegetarian. Vegetarian, όχι vegetarian. Το μενού, επαναλαμβάνω, αλλάζει καθημερινά και είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί ως τις 7 αργά το απόγευμα. Το Σάββατο αλλαγή ωραρίου πάμε 12 με 4 και την Κυριακή closed.
0: Και μια και το αναφέρει η Μαρία, επειδή εγώ θέλω πάντα να την προσέχω και να μην την αφήνω ξεχρέμαστη ποτέ, αφού το φαγητό αλλάζει κάθε μέρα, Τετάρτη σήμερα και έχουμε πίτες ημέρας, χανιώτικη πίτα, εξαιρετικά, τις σαλατούλες μας και παστίτσιο, έχουμε γιουβέτσι μοσχαρία, έχουμε ψαρονέφρυ γεμιστό, γλώσσες λεμονάτες. Μαρία, πολύ ωραίες γλώσσες λεμονάτες. Τρώγονται τόσο άνετα, σαν φρούτο τρώγονται. Και κοτόπουλο λεμονάτων πατά, σήμερα είναι η μέρα του λεμονάτου, η Τετάρτη, το Σάββατο του μεσοβδόμαδου. Δεν θα το σχολιάσεις αυτό, είχαν το πω καιρό.
1: Α, το Σάββατο του Μεσοβδόμαδου. Και λέω, τι λέει το Σαββατοκύριακο του Μεσοβδόμαδου.
0: Όχι το Σάββατο του Μεσοβδόμαδου αυτό. Ούτε η Άννα δεν με διόρθωσε.
1: Δεν ήξερα. Η Άννα έχει εξαφανιστεί αυτό το τελευταίο μισάριο.
0: Ετοιμάζει την Γάζα. Λοιπόν, τις ώρες έχουμε κοτόπουλο φιλέτο.
1: Α, έτοιμη είναι, εντάξει, δεν έχει εξαφανιστεί πριν.
0: Και νηστίσιμα γεμιστά μπουρεκάκια, γίγαντα, έχει και λαζάνια με σπανάκι τα οποία είναι κολάση και μόλις κατάλαβα τι θα φάω. Λοιπόν, μην το συζητάμε. Πάτε κουτάλα, τρώτε, φεύγετε χαρούμενοι. Γιατί έτσι πρέπει να είστε πάντα. Και όχι Κυριακή, θα σταματήσουμε ποτέ να είμαστε κυλιόδουλοι εδώ πέρα.

0: λέξεις που είναι δύσκολες να τις ενσωματώσει τραγούδι. Π.χ. Θάνος Καλλύρης, σε πάω παλιά. 90s. Το νου σου, κύριε, οδήγε, γλιστράω στις χειρολαβές.
1: Το μόνο τραγούδι παραθέτει τη λέξη χειρολαβές.
0: Όταν περνάς, ποτέ μη σταματάς.
1: Ωραία, σε προκαλώ τώρα. Βρες μου μια λέξη, θα σου βάλω τραγούδι επί τόπου. Οποιαδήποτε λέξη. Θέλω μια δύσκολη λέξη.
0: Το θέμα είναι να μου πεις εσύ να βρω τραγούδι. Τώρα εγώ τι.
1: Όχι, εδώ θα το βγάλω εγώ, είναι δικό μου.
0: Αχ, όχι.
1: Γιατί τα αγαπημένα. Δεν θα το παίξω στο καζού, το υπόσχομαι.
0: Βαγγέλη, θέλω να πάω να φάω μπουγάτσα.
1: Ωραία, εξαφανιζόμαστε γιατί είμαστε εδώ από τις 8 η ώρα. Λέμε τώρα, εντάξει. Θα έπρεπε να είμαστε εδώ από τις 8 η ώρα.
0: Εγώ ήμουν εδώ 8 και 4. Σήμερα το παραδέχομαι. Ναι. Μόνο αλήθειες λέω.
1: Ήσουν 8, όχι. Λοιπόν, αυτό το παρέγγει εδώ πέρα που το αγαπάς πάρα πολύ και σε γεμίζει με πληροφορίες πιο πολλές λάθος. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας εδώ πέρα. Εξαφανίζεται γιατί έχει πάει σχεδόν 11. Όντως, πώς πέρασε η ώρα, δεν πήρα χαμπάρι. Λοιπόν, μικρή παύση, όμως αύριο, λίγο μετά τις 8, σχετικό είναι πάντα αυτό, θα είμαστε ξανά εδώ πέρα.
0: Στο ΝΑΠ92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει, φυσικά με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
1: Και τη Μαρία Μακρέ, γιατί μαζί είμαστε παγκόσμιο φαινόμενο. Κάποιος άλλος είναι μόνος του όμως, γιατί δεν πρέπει να τον αφήσεις. Η απογευματινή συντροφιά από τον Βαγγέλη Πιπίου 4 με 6 εδώ, στο απλά καθημερινά το απογεύματό σου.
0: Εμείς μαζί μας είχαμε Φιλοσοφίες, Κουτάλα, ICPS College και Mobistore.
1: Ραντεβού αύριο.
0: Φιλιά πολλά.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4. Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω. Νούμερο 3. Σπάστε τα όλα απόψε. Να μην μείνει τίποτα. Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Πες μου τον αγάπη μου και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το Up το πρωί Plus για να βλέπετε γιατί γίνεται εξής μικροφόνου και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά, όχι εμένα θα δώσω στεγνά βασικά, εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα να καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
5: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
4: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι φυσικά, για σπίτι.
5: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω ποιο από τους δύο μας είναι χειρότερο.
4: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
7: Και βγήκατε ραντεβού?
6: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
8: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
9: Και θα γυρίσει ο τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
10: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
9: Ας το αγάπη μου, ας το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
10: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
11: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
10: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
9: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
12: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

κλεμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Snack.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
10: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Σταέχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάσαι με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, Μπαχαροπόλη.
2: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο, έτσι λίγο πονηρό.
2: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
2: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
2: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24, εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ ένα, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
2: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
2: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
2: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, είχε 6931-921-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
2: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Απ 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4. Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω. Νούμερο 3. Σπάστε τα όλα απόψε. Να μην μείνει τίποτα. Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Πες μου τον ναι, αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
13: Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
15: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
16: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
17: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
16: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
17: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
16: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
17: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες ποιοτικές οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
16: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
17: Λενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
18: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
19: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα.

0: Όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
0: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
4: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.
5: App 92,9.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει. Oh yeah. Up 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2.
1: Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο... νοσταλγικότητα, μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και τη απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα τη ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαβεί τώρα με μένα να κάνει ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μα και να γίνουμε πιο καλύτεροι άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκε. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
4: Εσύ και ο Τσεπέτο.
3: Γύρω Τσεπέτο.
4: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργό.
3: Πινόκιο. Παπά.
4: Το κομμάτι.
3: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
4: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
3: Ο Τσεπέτο.
4: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
3: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
2: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
5: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι. Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
6: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έλα.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι κάνεις? Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
5: Και βγήκατε ραντεβού?
4: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
2: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
6: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
7: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Έχει στο άδειο μου κρεβάτι, το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε, μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει, άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου, μην ανησυχείς, δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
13: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
12: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
13: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
14: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
13: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
12: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
15: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
16: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
17: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
16: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
17: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνούσου 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
16: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
17: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
16: Γλανακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
17: Γλανακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
18: Τεχνογνωσία, για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία, για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης, υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης, Ασπυρτάκης.
19: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το από το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε εξωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζει με κάτι και μου κάνει, είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίει εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
1: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι φυσικά, για σπίτι.
3: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω, ξέρω ποιος από τους δύο μας είναι χειρότερος.
1: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
3: Πες μου τον αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσυλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
10: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
11: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική, σπα, μασάζ, κομμωτική, μπάρπερ, μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
12: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: ΑΠ 92,9.

τα έχω όλα διασύ. Να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: σε λίγο θα είναι 4.
1: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Πέρνα από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις τη μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2857-60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Μία ημέρα μετά τα μέσα του μήνα, 16 έχει ο μήνας σήμερα. Το Σεπτέμβριο δεν ξέρω για εσάς, εμένα μου φαίνεται ατελείωτο. Θέλω να περάσει πάρα πολύ γρήγορα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου. Είναι απόγευμα Τετάρτης. Είμαστε ακριβώς στη μέση της εργασιακής.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Νάτι και η Ελένη Φιρέιρα. Έχει τηλεφώνη λοιπόν και σήκωσέ το. Σήκωσέ το και στείλε το δικό σου μήνυμα. Έλα. Έλα και εσύ στην παρέα του απλά καθημερινά. Έχουμε ξεκινήσει λίγο πριν και η Ελένη Φιρέιρα καλά τα λέει. Σήκωσε το τηλέφωνο και στείλε μήνυμα στο 6931-929-929 για να μπει κι εσύ σε αυτήν την όμορφη μεσημερο απογευματινή παρέα, έτσι, απόγευμα Τετάρτης και τα μαγαζιά κλειστά, οπότε αν είσαι χαλαρός κάντο, αν είσαι στη δουλειά κάντο ακόμα πιο γρήγορα, γιατί εδώ η ώρα κυλά και δεν το καταλαβαίνεις. 69 31 929 929.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά διανύουμε εβδομάδα πρώτης μετάδοσης με τον Ηλία Βρετό να κρατά τη σημαία αυτή της αποκλειστικότητας. Ο Ηλίας Βρετός που ακούσαμε λίγο πριν το καινούργιο του τραγούδι, Πρόστιμο λέγεται, και νομίζω ότι μας αρέσει. Τουλάχιστον εμένα μου αρέσει αρκετά. Ο Ηλίας Βρετός, ο οποίος έκανε και μια πολύ ωραία... είχε μια πολύ ωραία έτσι, ανάμνηση σε πρόσφατη συναυλία του για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος καλλιτέχνης ο Ηλίας Βρετός. Πολύ ωραίο και το συγκεκριμένο το καινούργιο του τραγούδι, το οποίο έρχεται σε μουσική Γιάννη Ερεμία και στίχους Θοδωρή Μάκρα. Το ακούς αποκλειστικά εδώ στο ΝΑ 92,9 ανατακτά χρονικά διαστήματα. Τα ακούσαμε και λίγο πριν. Ελπίζω πως θα το ξανακούσουμε ακόμα μία φορά μέσα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αν όχι, είμαι σίγουρος ότι δεν θα το χάσει. Δηλαδή έρχεται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Τον αγαπάμε τον Ηλία Βρετό και εκείνος αγαπά τον 92,9.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Έτσι ακριβώς περνάει πολύ γρήγορα η ώρα. Λοιπόν, θα κάνουμε βόλτα σήμερα σε διάφορους νόμους που υπάρχουν ανά τον κόσμο, περίεργους νόμους που υπάρχουν ανά τον κόσμο, αλλά θα δούμε και το πώς δεν χρειάζεται να βλέπουμε πάντα το αρνητικό του πράγματος. Και θα σας μιλήσω μέσα από ένα παράδειγμα το οποίο μου έκανε πολύ, μα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτά θα δούμε μέχρι και τις 6 σήμερα, παιδιά, εδώ στον 52,9. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6 τα λέμε απλά καθημερινά. Καλώς μου ήρθατε.

0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Με στα χαράματα.

Σας έχω πει ότι την Μαλού την ξεχωρίζω, μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή της και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία για ακόμα μία φορά. Θα πω χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στους σημερινούς. Ο μήνας έχει 16, ναι, σωστά παιδιά, Τετάρτη, 16. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Εφημεία, στην Εφήμη. Η μπαταρία μου αγγίζει το 20%. Okay, στην Εφημούλα, στην Εφούλα, στην Λουντμίλα, δεν ξέρω τι είναι όνομα χριστιανικό το Λουντμίλα, στην Μελιτίνη, στον Μελιτίνο, αλλά και στην Μελίνα. Διεθνή ημέρα για την διατήρηση του στρώματος του όζοντος η σημερινή, και εμείς εκεί στον αγώνα να κάνουμε οτιδήποτε για να το διαλύσουμε τελείως. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με ωραίο τραγούδι. Μετά τη Μαλού έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό πολύ ωραίο, γεμάτο με όμορφη διάθεση. Αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στο ΝΑΠ 92,9.

Καθώς το απόγευμα κιλά χαλαρά, θα μπορούσα να πω εδώ στο στούντιο του A92,9 και ετοιμάζω εγώ πολύ ωραίες μουσικές επιλογές για την συνέχεια. Έπεσα πάνω σε ένα άρθρο το πρωί και θέλω να το δούμε εδώ, γιατί πραγματικά σε κάνει να αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, ποιος σκέφτεται. Δεν μιλάω για την Ελλάδα, γιατί εδώ είναι όλα προσεγμένα, ξέρεις, με τους νόμους και όλα αυτά. Ποιος σκέφτεται σε άλλες χώρες τους νόμους, γιατί διαβάζω κάτι εντελώς παράλογους, θα έλεγα, τουλάχιστον για μένα, νόμους που όσο και αν φαίνεται απίστευτο, ισχύουν ακόμα σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Ισχύουν ακόμα και μπορεί να σε τρελάνουν, θα μπορούσα να πω. Για παράδειγμα, διάβασα ότι στην Ταϊλάνδη θα πρέπει να φοράτε οπωσδήποτε εσώρουχα αν πάτε, γιατί αν βγείτε στο δρόμο και δεν φοράτε εσώρουχο, να ξέρετε ότι μπορεί να θεωρηθείτε παράνομοι. Βέβαια θα μου πεις ποιος θα σε ψάξει και γιατί να σε ψάξει. Δεν ξέρω, αυτό είναι άλλη σκέψη. Από πού? Από την Ταϊλάνδη θα σε πάω στην Βενετία, γιατί μπορεί να πληρώσεις ένα αρκετά τσουχτερό πρόστιμο στη Βενετία, απλώς και μόνο αν ταΐζεις περιστέρια στην πλατεία. Το πιο αστείο όμως, ειδικά για εμάς που ασχολούμαστε εδώ, θέλουμε να πιστεύουμε, με το ραδιόφωνο, είναι στον Καναδά. Γιατί στον Καναδά οι σταθμοί είναι υποχρεωμένοι, λέει, από το νόμο να παίζουν μουσική από εγχώριους καλλιτέχνες σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του καθημερινού τους προγράμματος. Καταλαβαίνεις? Καταλαβαίνω να λες. Ευτυχώς εμείς εδώ στα απλά καθημερινά δεν έχουμε τέτοιους αυστηρούς περιορισμούς. Ζητάτε εσείς στα τραγούδια και προσπαθούμε εμείς να το κάνουμε πράξη και να τα ακούμε παρέα με εσάς. Οπότε ζητήστε τραγούδια που θέλετε στο 69 31 929 929.

0: Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4. Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω. Νούμερο 3. Σπάστε τα όλα απόψε. Να μην μείνει τίποτα. Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε εσείς στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια?
5: Ξέρω, Αμπντούλ.
4: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
5: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
4: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο, έτσι λίγο πονηρό.
5: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
4: Δεν το θυμάσαι.
5: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
4: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, είχε γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
5: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
4: Το 23 με 24, εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπού. Τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
5: Όχι, σε ποια?
4: Αλμπένα, Αλμπένα.
5: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
4: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
5: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, είχε 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
6: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
5: Δεν έχω την παραμικρή.
6: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
9: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
10: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
10: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεύτερη ώρα για το απλά καθημερινά. Νίκο Οικονομόπουλο ζητήσατε, όχι το συγκεκριμένο τραγούδι, το συγκεκριμένο μου αρέσει εμένα. Νίκο Οικονομόπουλο ζητήσατε, οπότε προσπάθησα να τα βρούμε κάπου στη μέση. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και κάθε απόγευμα εδώ στο ΝΑΠ 92,9 τα λέμε απλά καθημερινά. Αυτό κάνουμε και αυτό το απόγευμα από τις 4 που ξεκινήσαμε μέχρι και τις 6 που θα πάμε παρέα.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

και περίεργη ώρα τώρα αυτή. Και είναι η ώρα που ο Άλεξ θέλει αλμυρό για να στήσει ένα πιο, ρε παιδί μου, τύπου δομημένο μεσημεριανό διάλειμμα με φαγητό. Άλλος θέλει γλυκό για να πάρει ίσως ενέργεια. Το καλό με την Fressnacht, ξέρεις ποιο είναι, ότι ό,τι και αν θελήσεις μπορείς να το βρεις και δεν χρειάζεται να τσακωθείς και για τον οποιοδήποτε λόγο, γιατί μπορείς στα ράφια να βρεις τα πάντα, από φρέσκα και γεμάτα σάντουιτς μέχρι το κλασικό και αγαπημένο τσοκομπίγκ, αυτό το θεσπέσιο κρουασάν που εξαφανίζεται και πρώτο, γιατί ξέρεις, η σοκολάτα είναι το πιο αγαπημένο υλικό όλου του πλανήτη. Κάνε μια βόλτα μέχρι το κοντινότερο σημείο πώλησης της Fressnacht και ανακάλυψε τη γεύση που ταιριάζει σε σένα και συνέχισε τη μέρα σου με χαμόγελο. Μόνο χαμόγελο, πάντα χαμόγελο.

Έτσι, έτσι ακριβώς. Τη σοκολάτα κανείς δεν μίσησε. Όλοι την αγαπούν. Και επειδή το ψάξα λίγο για να σου δώσω και νούμερο, γιατί σου έχω πει ότι μου αρέσουν οι έρευνες, υπάρχει μια έρευνα της National Confectioners Associations που λέει ότι το 72% των Αμερικανών δήλωσε ότι η σοκολάτα ανήκει σε μια χαρούμενη και ισορροπημένη καθημερινότητα, ενώ οι περισσότεροι την επιλέγουν για τη γεύση της. Τελικά η σχέση μας με τη σοκολάτα είναι κάτι παραπάνω από μια απλή λιγούρα. Η σχέση μας με το κρουασάν της Fresh Snack, το Choco Big, νομίζω ότι είναι ισόβια, έτσι, καταδικασμένη στο να θέλουμε πάντα κρουασάν από την Fresh Snack. Αγαπάμε τα προϊόντα της Fresh Snack και εδώ στα Απλά Καθημερινά τα αγαπάμε και λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός πέσει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπικ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπικ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπικ.
6: Τσοκομπικ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Τσοκομπικ. Γιγαντιαία απόλαυση.
6: Τσοκομπικ. Από τη Φρέσνα.
9: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
10: Και βγήκατε ραντεβού?
9: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
4: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
11: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
12: Κουτάλα.
11: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
12: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
11: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
12: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
11: Όσο θέλεις?
12: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
11: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
12: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
13: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
14: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
15: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κοίτα να δεις τώρα. Υπάρχει κόσμος που φαντάζεται πάντα το γάμο του στα καλύτερά του, δεν θέλει να πάει τίποτα λάθος. Αν πάει κάτι λάθος, χαλιέται και χαλάει όλη την ημέρα του γάμου. Υπάρχει όμως και άλλος κόσμος που δεν τους νοιάζει τίποτα. Και πραγματικά δεν ξέρω, είναι τα δύο άκρα, αλλά καλό είναι να μην μας επηρεάζει κιόλας. Θα μιλήσω για ένα ζευγάρι στις Φιλιππίνες που απέδειξε ότι όταν υπάρχει θέληση, ρε παιδί μου, τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο, ούτε καν τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Παρόλο που η εκκλησία όπου θα γινόταν ο γάμος τους είχε πλημμυρίσει τελείως όμως, δηλαδή βλέπω εικόνες, χαμός γινόταν, εκείνοι δεν ακύρωσαν το μυστήριο. Η νύφη στα καλύτερά της περπατούσε κυριολεκτικά μέσα στο νερό με το νυφικό της για να φτάσει στον αγαπημένο της, και ο αγαπημένος της χαρούμενος γιατί συμβαίνει κάτι πολύ ωραίο στη ζωή του. Οπότε είναι εκείνες τις στιγμές που καταλαβαίνεις ότι η αγάπη και η επιμονή νικάει τα πάντα. Μη ρωτάς για τους καλεσμένους, είδα λίγο στραβωμένες εικόνες, αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί που παντρευόταν ήταν στα καλύτερά τους και χαρούμενοι. Αυτό, παιδιά, πάρτε το μήνυμα. Μας χαλάει κάτι. Γιατί δεν είναι και στο χέρι μας. Να τώρα είδες τι, ανακύρωναν το γάμο? Όχι, τον έκαναν, το χάρηκαν, και αυτό είναι που θα θυμούνται κιόλας.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Pizza Fan είναι στην παρέα μας και κάθε απόγευμα και φέτος δίνει τις γεύσεις της, οπότε ένα σύνθημα ξέρω πολύ καλά ότι το περιμένεις. Εσύ μόλις τα ακούσεις ακολουθείς τα βήματα και αυτό το σύνθημα σου δίνει κάθε απόγευμα την Pizza Fan της ημέρας, το δώρο της Pizza Fan της ημέρας που για αυτή την περίοδο δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι αυτό το κλασικό, το αγαπημένο. 2 δεκάρες πίτσες με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι, παρακαλώ. Και τη δυνατότητα να επιλέξεις όποια μα όποια γεύση θέλεις εσύ.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την πίτσα φαν της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη πίτσα φαν και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την πίτσα φαν της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τι να σου πω, ότι ακούγοντας Γιώργο Μαζονάκη πλέον δεν μπορώ να του πιστέψω ότι δεν είναι εν ζωή και ότι ακούμε έναν άνθρωπο που τις προηγούμενες ημέρες τον αποχαιρετήσαμε. Να σου πω ότι δεν με πιάνει αυτό το σφίξιμο στο στομάχι κάθε φορά που ακούω τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Ναι, συμβαίνει. Αλλά καμιά φορά είδες η πραγματικότητα σε προσγειώνει, ρε παιδί μου, και συμβαίνουν πράγματα τα οποία σου δείχνουν ότι καλύτερα να ζούμε τις στιγμές και τα υπόλοιπα να μην μας νοιάζουν. Λοιπόν, περάσαμε 2 ώρες και θα κάνουμε το ίδιο και αύριο το απόγευμα. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και παρέα με την Fresh Snack, τα ανταλλακτικά Κουζούλογλου και την Pizza Fan σε θέλω στην παρέα μου και αύριο. Μέχρι τότε να περνάς καλά και να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Καλώς υπόλοιπο.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτών. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη βουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-5455-51. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
4: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
3: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
4: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
3: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
4: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
3: Λενακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
4: Λενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
5: Μην ψάχνεις άδικα, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κάθε μέρα app, κάθε ώρα app, κάθε στιγμή app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώσω.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
15: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
16: App 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
3: Πες μου τον ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτεροι άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
6: Εσύ και ο Τσεπέτο.
5: Γύρω Τσεπέτο.
6: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
5: Πινόκιο. Παπά.
6: Το κομμάτι.
5: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
6: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
5: Ο Τσεπέτο.
6: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
5: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
4: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
8: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
9: Και βγήκατε ραντεβού?
8: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
10: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
11: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Απ 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνω.

0: στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
1: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
2: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
3: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
3: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
3: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Λενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
3: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Five days on the

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack. Είσαι πολύ σπουροκρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack, με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
1: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
3: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το app το πρωί Plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε εξωθεί να πει, ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ, γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει, είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ, Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό μου πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, ναι, τα μεγάλα μπαλκόνια είναι σημαντικά.
2: Έπρεπε
1: σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
1: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
2: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
1: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.
4: App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4. Καλά, καλά, καλά, καλά, καλά. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω. Νούμερο 3. Σπάστε τα όλα απόψε. Να μην μείνει τίποτα. Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Πες μου τον ναι, αγάπη μου και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων.

0: απλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Έλα.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: ΑΠ 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός πέσει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4. Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω. Νούμερο 3. Σπάστε τα όλα απόψε. Να μην μείνει τίποτα. Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Πες μου τον αγάπη μου και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε εσείς στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
5: Ξέρω, Αμπντούλ.
4: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
5: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
4: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
5: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερ.
4: Δεν το θυμάσαι.
5: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
4: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
5: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
4: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει και εγώ ένα, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
5: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
4: Αλμπένα, Αλμπένα.
5: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
4: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
5: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
6: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
5: Δεν έχω την παραμικρή.
6: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
7: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σηκώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
3: Πες μου τον ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9. Μην ψάχνεις άδικα το ραδιόφωνο. Μην ψάχνεις άδικα το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Είναι εδώ. Απ 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Up 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαφείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλοί σαν άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Για το Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Πού την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικέ εργασίε.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω Απ' 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ' 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το app το πρωί plus για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά, όχι εμένα θα δώσω στεγνά βασικά, εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα μια στιγμή γυρίζει με κάτι και μου κάνει είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
5: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι εννοεί.
4: Ναι, Ιωσήφα, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι φυσικά, για σπίτι.
5: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω ποιο από τους δύο μας είναι χειρότερο.
4: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδερφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
3: Απ' 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Τα έχω όλα. Έχω φίλους και δρόμους για να δραπετεύσω.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4. Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω. Νούμερο 3. Σπάστε τα όλα απόψε. Να μην μείνει τίποτα. Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
13: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.